0: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12. Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Choice FM.

98.2 and 104.3. Bits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: More hits coming up next. Choice FM. Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
5: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only. No matter what. No matter what. You

0: Wake up your weird.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 21 Ιουνίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 2,65 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Τυρί Γκούτα Γερμανίας, 27% λιπαρά, 6,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
4: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

Joy 7. 98.2 and 104.3. Joy 7. The sound of summer. Joy 7.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Metfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Τα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 21 Ιουνίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 2,65 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κορτόπουλου, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Τυρί γκούτα Γερμανίας, 27% λιπαρά, 6,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: FastForward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hut.
2: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μοιράτο.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λίχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: New Religion. Κανονικά θα έπρεπε σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα Daddy Cool. Daddy.
1: Έχουμε πολλά τέτοια να παίξουμε του Daddy κομμάτια, βέβαια.
0: Λοιπόν, γιατί καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες που γιορτάζουν σήμερα. Και από την αρχή να το πούμε, συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, έρχονται εδώ στο Φασούρι Watermania Water Park με δωρεάν είσοδο.
1: Άρα εσείς που μας ακούτε στο δρόμο, βεβαίως, στο Choice FM, να ξέρετε ότι δυνατά, εγώ χαμηλά, πάνω. Να φωνάζω. Δεν τραγουδούσα, ρε, αφήστε με.
0: Έλα, εντάξει.
1: Τώρα, το έχουμε. Okay. Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ο λήπτης.
0: Βέβαια, έχει εκπαιδευμένο είναι.
1: Ωραίος. Λοιπόν, είμαστε στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Τάσο Σταυρίδη, πρωί-πρωί.
0: Άντωνη 642 για ένα, μάλλον είναι και το πρώτο καλοκαιρινό live link του Choice FM εδώ από την Όαση τη Κύπρου που ερχόμαστε κάθε χρόνο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είναι. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτά.
0: Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: 27 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, του Φασούρι Watermania Water Park. Έχει πολύ νεολαία, έχει μεγάλο κόσμο. Βεβαίως οι μπαμπάδες εδώ με τα παιδιά. Και βέβαια θα είμαστε εμείς μέχρι τη μία σε live link για την ημέρα βεβαίως του πατέρα σήμερα. Να θυμίσουμε εσάς που μας ακούτε βεβαίως στον Choice στον αέρα και είστε στο αυτοκίνητο ότι η είσοδος για τους μπαμπάδες συνοδευόμενους από τα παιδιά τους είναι δωρεάν.
0: Α, εγώ το έφερα το παιδί μου. Τα δικά σου που είναι? Ξαφανισμένα, γιατί μετά από κάποια ηλικία, εντάξει, τα παιδιά.
1: Όχι, είναι, είναι σε ύπνο βαθύ.
0: Α,
1: ναι, είχαμε πάρτι εχθές.
0: Α, ναι, πάρα αυτό. Πολύ ωραία. Θα μας τα πεις και αυτά.
1: Δεν μας έκανε τη χάρη, κόρη μου, ήταν γενεθλιά της, γι' αυτό.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαιρόσαστε όλοι βεβαίως τα παιδάκια σας την ημέρα του μπαμπά σήμερα.
0: Καρκινάκι,
1: Λιονταράκι. Τα γιόρτασε πιο νωρίς, γιατί είναι πρώτη του μήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Okay. Τι είναι το ζωδίο είσαι, τι φάση?
0: Ναι, σωστά, όχι, μπερδεύτηκα.
1: Τι φάση, κυρία Μέρη, πρωί-πρωί? Ωραίος.
0: Γιατί ξέρω έναν που έχει 23 και είναι καρκίνος.
1: Είναι, απλά είναι στην αλλαγή του μήνα.
0: Α, ειδική, μάλιστα.
1: Οπότε είναι λιονταράκι όπως τον παπά της. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Ζώδια η Τούρζα, ξέρει καλά, εμείς είμαστε λίγο πίσω.
1: Ναι, okay.
0: ναι, εκείνη.
1: Θα μας τα πει αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μέχρι τη μία, Δάσος Σταυρίδης.
0: Άντωνη 642 και. Μπαμ μπαμ, για δυναμώστε ένταση. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Λόκο Λόκο 104,3, 98,2 διαδικτυακά. Choice FM. Και application, το καινούριο, το μοντέρνο.
1: Το βλέπετε κιόλα και ούτω ή άλλω το χρησιμοποιείτε. Μα στέλνετε και μηνύματα στο στούντιο. Λοιπόν, Λόκο Λόκο, Zone Velde, έκανε άλλε παραγωγέ πριν και με αυτό εδώ έγινε τεράστια. Έκανε ένα προ τα έξω, στον κόσμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τεράστια επιτυχία, η οποία παίζει παντού και φυσικά την ακούσατε στον Choice FM πρώτη. Πού μείναμε?
0: Μείναμε ότι αν πήγατε τώρα στην παρέα, ξεκινήσαμε πριν από λίγο το πρώτο καλοκαιρινό live link του Choice FM εδώ από το Φασούρι Water Bunny Water Park που γιορτάζει δεόντως τη γιορτή του πατέρα σήμερα 21 του Ιούνιου και θα σας πούμε τώρα σε λίγο πώς και τι για τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα οι μπαμπάδες συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους έχουν δωρεάν είσοδο στο Φασούρι.
1: Πολύ ωραία η κίνηση, πάρα πολύ ωραία η κίνηση. Ένα μεγάλο respect, με ένα μεγάλο μπράβο βέβαια.
0: Και λέει ο άλλος, οι μαμάδες λέει τι θα κάνουν, λέω ας πάνε για brunch.
1: Έτσι.
0: Ναι, ό,τι θέλουν, ας κάνουν, σήμερα είναι ελεύθερες.
1: Α, ναι,
0: ναι.
1: Παρέα, θα έρθουν παρέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα έρθουν παρέα όλοι.
0: Μόνο μπαμπάδες, παιδάκια που λέγαμε μια φορά για
1: μεγάλη για γιορτή βέβαια σήμερα.
0: Θέλω να μας πεις για τη γιορτή του πατέρα, πώς και τι. Κοιτάξτε. Γιατί υπάρχει, να σου πω, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Αλλού νομίζω ότι είναι 19, αλλού 20, όμως επισήμως.
1: 21 του μήνα.
0: Γιορτάζεται βασικά κάθε τρίτη Κυριακή του Ιούνιου.
1: Ναι, για φέτος είναι σήμερα ημέρα. Ναι.
0: Είναι αφιερωμένη βέβαια σε εμάς που παίζουμε σημαντικό ρόλο στην οικογένεια και την κοινωνία, αναδεικνύοντας την αγάπη, τη στήριξη.
1: Θα κάνω το χαλί από πίσω,
0: ναι, την καθοδήγηση και τις πολύτιμες αξίες που μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Η καθιέρωση της ημέρας, λοιπόν, Αντώνη, ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχές του 20ου αιώνα, μέσα από πρωτοβουλίες που στόχευαν στην αναγνώριση της προσφοράς των πατέρων στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Και με την πάροδο των χρόνων κέρδισε ευρύ αποδοχή και από το 1972 αναγνωρίστηκε επισήμως.
1: Ωραιότατα και τα memes που κυκλοφορούν όσον αφορά βεβαίως την ημέρα του πατέρα δεν ισχύουν γιατί λένε ότι...
0: Τι λένε?
1: Λένε ότι ξεχνάνε όλη τη γιορτή του μπαμπά, ναι, και η γιορτή της μητέρας είναι μεγαλύτερη.
0: Σαφώς, εντάξει,
1: και τα λοιπά, okay, και τα λοιπά. Ναι. Δεν έχει να κάνει τώρα, εμείς δεν χρειαζόμαστε και να το γιορτάζουμε κιόλας. Εμείς απλά προσφέρουμε,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: με, όπως και οι μαμάδες βέβαια, έτσι, η οικογένεια, αυτό σημαίνει οικογένεια. Λοιπόν, περάσαμε και το μήνυμα για την ημέρα του μπαμπά σήμερα, αλλά έχουμε και 105.000 τετραγωνικά για να κάνουμε βουτιές, να αράξουμε στο γρασίδι, τα οποία θα αναλύσουμε σε λίγο στο Φασούρι Water Mania Water Park. Θυμίζουμε, σήμερα οι μπαμπάδες, συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, δωρεάν είσοδο για σας που μας ακούτε στο Choice, στον αέρα του Choice. Λοιπόν, και κατεβαίνετε προς Λεμεσό μεριά.
0: Το επόμενο μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Let me be, let me be, the second voice.
1: Αυτό, φίλε μου,
0: ναι, έξι, ναι, για πες.
1: Έχει κυκλοφορήσει στους 2-3 ρεμιξάκια. Αλλά είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία δεν θέλεις δεύτερο, τρίτο άκουσμα.
0: Όχι, όχι.
1: Με τη μία σου,
0: γι' αυτό σου λέω, με το που το παίξαμε πρώτη φορά, λέω τι ντυπάρα είναι αυτή, έτσι.
1: Let me be.
0: Χαλαρά, για πάμε. Non-stop hits, only on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
0: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
5: 22 22 10. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Iran, διανύοντας μόλις το δεύτερο ημίωρο στο πρώτο καλοκαιρινό live link του Choice FM εδώ από το Fasuri Water Mania Water Park, Κυριακή πρωί ακόμη. Και βεβαίως. Αλλή μόνο. Δεν ακουγόμαστε καθόλου. Α, ο από εκεί. Ο από εκεί. Εσύ ο από εκεί είσαι ο δεύτερος, να ξέρεις. Ο δύο είσαι, παιδί μου. Ο είσαι ο δύο. Ναι, από εδώ. Εντάξει, έχω φτιάξει. Τώρα καλύτερα. Έχουμε τον ηχολήπτη από εκεί. Λοιπόν, να πούμε για μία ακόμη φορά, μπήκατε τώρα στην παρέα, ότι το Fasuri γιορτάζει σήμερα την ημέρα του πατέρα, προσφέροντας δωρεάν είσοδο σε όλους τους μπαμπάδες που θα συνοδεύσουν τα παιδιά τους.
1: Έχουμε και πολλούς μπαμπάδες, η αλήθεια
0: είναι. Βεβαίως.
1: Έχει αρκετό κόσμο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία καλοκαιρινή διάθεση φυσικά και οπωσδήποτε να πούμε ότι.
0: Ναι. Α, τώρα, μάλιστα.
1: Είναι καλύτερα,
0: ναι. Καλύτερα.
2: Να πούμε ότι βέβαια, τώρα μ' ακούτε, ωραία. Λοιπόν, ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία, σε ένα πολύ ωραίο και ωραίο mood η αλήθεια με την γιορτή του παπά σήμερα και θυμίζουμε ότι είναι 27 τα χρόνια λειτουργίας με πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες και βραβευμένο με πολλές διεθνείς διακρίσεις το Fasuri Water Mania Water Park.
0: Και πρέπει να σου πω ότι είμαι από τους πρώτους που είχαν έρθει όταν δημιουργήθηκε το Fasuri, όσο περίεργα σου φαίνεται. Νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά με το που ξεκίνησε, αρχίσαμε και κάναμε τις επισκέψεις. Ναι, κατευθείαν. Οπότε θέλω να σου πω ότι από τα 30 παιχνίδια έχω δοκιμάσει και τα 30. Τα 29 μάχημος. Βέβαια τότε ήμουνα και λίγο πιο νέος, Αντώνη μου, και κατάλαβες
2: μάχημος,
0: τώρα.
2: Μάχημος ναι. Είσαι.
0: Από τα 29 μόνο στο ένα λίγο κάπως στο Black Cannon.
2: Το κάνεις όμως.
0: Το έκανα. Γιατί φεύγεις κατευθείαν κάτω. Έχεις μια αυτή. Είναι πολύ ωραία, αλλά ξέρεις δεν, ενώ όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Αυτά. 30 λοιπόν
2: είναι,
0: παιχνίδια.
2: Είναι για τους πολύ τολμηρούς αυτό. Για τους πολύ τολμηρούς. Λοιπόν, να πούμε ότι θα είμαστε μέχρι τη μία και φυσικά.
0: Γεια σου, χαίρετε, φίλε.
2: Χαίρετε. Γεια σου, φίλε μου. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ στα 105.000 τετραγωνικά κατά πράσινη έκταση με 30 παιχνίδια και νεροτσουλήθρες για όλες τις ηλικίες και για τους πιο τολμηρούς, αλλά και για αυτούς που αναζητούν χώρους χαλάρωσης.
0: Για αυτούς λοιπόν.
2: Απλώστρες, εδώ να απλώσετε ζάμπα, να γίνει καταστασιόν.
0: Ναι, για αυτούς που θέλουν χαλάρωση, ναι. Με 4 λό, φιλαράκι να πούμε, υπάρχει το Lazy River.
2: Ναι.
0: Παίρνεις
2: το σοσιβιάκι
0: σου. Άρα. Ξεκινάς από εδώ, κάνεις το γύρο όλο του waterpark, χαλαρά. Περνάς από σημείο που πέφτει και νερό επάνω σου.
2: Βλέπεις για να δροσίζεσαι. Κόβεις κίνηση.
0: Κόβεις κίνηση.
2: Και χαλαρώνεις.
0: Και κάποια στιγμή επιστρέφεις από εκεί που ξεκίνησες.
2: Λοιπόν, παίρνεις και τα σουβενίρ σου, στο χώρο βεβαίως, στον οποίο λειτουργεί και το κατάστημα σουβενίρ, Photoshop και Fish Spa. Αυτά σας τα λέω βεβαίως για εσάς που μας ακούτε στον
0: αέρα. Γεια σας, γεια σας.
2: Ήρθαμε για βουτιές. Ο παπάς που είναι. Δεν το φέραμε. Έρχεται! Ωραίος ο Ντάν! Είναι βασικά η σημερινή μέρα είναι μια έξτρα αγκαλιά, μια έξτρα φιλοφρόνηση. Γεια σου ρε Ντάν, ας πούμε, χρόνια πολλά και τέτοια.
0: Ναι, και απ' την άλλη βέβαια είναι και αυτή που λέει μπαμπά θα με πας σήμερα στο Fasuri. Εντάξει. Οπότε δεν μπορείς να πεις δεν μπορώ.
2: Δεν είναι αυτό. Το έχει ήδη κανονίσει ο Ντάντ αυτό.
0: Ναι, ναι,
2: οπότε
0: βέβαια.
2: Οπότε σου λέει, άσε
0: και
2: σε έχω καλυμμένη, φύγαμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, μέχρι τη μία, Ντάντ Σταυρίδης.
0: Άντωνη 642.
2: Choice FM στο Fasuri Water Mania Water Park.
0: Και Γκαμπριέλα. Choice.

0: Μαρία, έτσι.
1: Είναι αγαπημένη σου. Κοίτα. Είναι αγαπημένη του. Μου το έχει εξομολογηθεί πάρα πολλές φορές. Τάσο λέει, έφυγα από τη Λευκοσία μέχρι να έρθω στο Βασούρι. Taylor Swift άκουγα.
0: Ποιος είπε έτσι?
1: Ο Άντωνης 642, τον ξέρεις.
0: Ναι. Κοίτα, είναι το... Πιο παλιά είχε βγει ένα μήμα ανέκδοτο. Το ξέρεις Γιώργο, παιδιά, το
1: άνθρωπο με
0: Taylor Swift. Το... Βασικά έλεγε μια κυρία, πήγε στο συνεργείο, στο μηχανικό της και λέει, να σας πω, λέει, το αυτοκίνητο μου κάνει ένα περίεργο θόρυβο και δεν αντέχω, λέει, πρέπει να το φτιάξουμε. Και της λέει ο μηχανικός, δοκίμασε, λέει, να βγάλεις το CD της Taylor Swift από το στερεοφωνικό και θα φτιάξει, λέει, το αυτοκίνητο.
1: Κακίες.
0: Και μετά βγάζει αυτό το άλμπουμ, εντάξει, μαζί με την Eras Tour η Taylor Swift, γίνεται billionaire, μπαμ μπαμ, και με το συγκεκριμένο άλμπουμ αποζημιώνει τους πάντες και φυσικά κάνει και μας Taylor Swiftάκηδες, έτσι δηλώνω.
1: Swifters λέγονται.
0: Εγώ το μάκρυνα, ναι, αλλά το κάνα remix.
1: Μέχρι κάποια ηλικία, τώρα εμείς δεν μπορούμε να χαρακτηριστούμε Swifters.
0: Taylor Swiftάκας, λοιπόν.
1: Να σε 15, ναι. Λοιπόν... Παντρεύεται κιόλας σε κανένα δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Θεάθηκε με το ετερονίμιση.
1: Με το κουτσομπολιό.
0: Σε διάφορα. Έλα τώρα τα
1: κουτσομπολιό. Εντάξει, δεν μα κάλεσε.
0: Άστα για αύριο για την εκπομπή σου αυτά. Λοιπόν, είμαστε στον χώρο του Ιδροπάρκου βεβαίως. Στο οποίο λειτουργούν κατάστημα souvenir, photoshop και φυσπά. Μιλάμε για το Φασούρι Waterman.
1: Αυτό το φυσ δεν το έχω κάνει, το σπα.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, και χαλαρωτικό. Δεν ξέρει τι ανακούφιση με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, μεγάλη ποικιλία φαγητών για σας που απεινάστε σε λίγο. Ποτά φυσικά, καφεστιατόρια λειτουργούν Pirates Cove Restaurant, Pizza Marina, Pizza Mania, Sweetland Kiosk, Mini Donuts, Gloria Jeans για το καφεδάκι σας, Aloha Bar και Mini Melts. Στον ιδανικότερο χώρο για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις, θυμίζουμε που είμαστε.
1: Φασούρι Water Mania Water Park, σήμερα γιορτή του πατέρα. Αν δεν το ξέρετε ήδη, οι μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους έχουν δωρεάν είσοδο. Και μια και είπες για τα ντόνατς και το παγωτό, θυμάμαι χρόνια που τις ανακοινώσεις που κάνανε εδώ, έβγαινε και λέει γιαμί, γιαμί, γιαμί.
0: Πού το?
1: Πού
0: είναι?
1: Τώρα δηλαδή είμαστε εμείς. Μετά.
0: Α, μετά.
1: Μετά, ναι. Μετά. Μετά τη μία.
0: Μετά τη μία. Οκ, λοιπόν, για εσάς τους μπαμπάδες, να ξέρετε ότι σήμερα έχετε δωρεάν είσοδο, αν συνοδεύεστε από τα παιδάκια σας στο Φασούρι Water Mania Water Park, μέχρι τη μία live link του Choice FM μετά στο Σταυρίδι.
1: Και Άντωνη 642.
0: Και όλους εσάς.
1: Πού πάμε?
2: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatihi Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
7: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch, QLED, 4K.

0: να τραγουδάς, να κατεβαίνεις από την Τζουλήθρα να πούμε και να σαν και να κατεβαίνεις.
1: Καλό μεσημέρι πλέον, καλό μεσημέρι. Λίγα λεπτά μετά από τις 12 το live link του Choice FM εδώ από το Φασούρι Water Mania Water Pack, το πρώτο καλοκαιρινό συνεχίζεται. Μέρος δεύτερο, παρέα με Άντωνη Σιξφορτού
0: και Τάσο Σταυρίδη, και είμαστε βεβαίως στα 105.000 τετραγωνικά κατά πράσινης εκτάσεις μαζί με τις νεροσουλήθρες, πισίνες, τι να λέμε, εστιατόριο με μεγάλη ποικιλία φαγητών. Και θυμίζω ότι κάνετε απίστευτα πάρτις εδώ πέρα, έτσι, και εταιρικά πάρτις αν θέλετε στον χώρο των εστιατορίων, και διαλέγετε και παίρνετε. Μιλάμε για φοβερή ποικιλία. Λοιπόν, εντάξει, να θυμίσουμε καμικάζι, να θυμίσουμε Black Extreme, Extreme Holds, το Slide, το Black Cannon.
1: Το Black Cannon, βέβαια, βέβαια.
0: Οι τολμηροί μπαμπάδες σήμερα στο Black Cannon.
1: Οι μπαμπάδες σήμερα μαζί με τα παιδιά που συνοδεύονται δωρεάν. Και μια και ακούσαμε τη Σύραν, είπε ότι παιδιά τελειώνω κάποιο τη συναυλή στην περιοδία, yeah, και θα κάνω ένα διάλειμμα. Λέει, θέλω να ασχοληθώ με την οικογένειά μου.
0: Ετοιμάζεται, ναι. Έτσι έκανε για Αντέλ ένα διάστημα. Ναι. Λοιπόν, και ασχολήθηκε και θέλω να ξανάρθει τώρα.
1: Εντάξει,
0: σιγά,
1: okay,
0: σιγά.
1: Γεια σου!
0: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, να πούμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Θυμίζουμε ακόμα μία για εσάς που μας ακούτε στον αέρα του Choice FM, ότι οι μπαμπάδες σήμερα συνοδεύουν από τα παιδιά τους. Έχουν δωρεάν είσοδο, μια πολύ ωραία κίνηση, από το αγαπημένο μας Fasuri Water Mania Water Park για quality time, λοιπόν, για την οικογένεια.
1: Να θυμίσουμε ότι είναι διαθέσιμες και εποχιακές κάρτες εισόδου για όσους θέλουν να γίνουν μέλη και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη διασκέδαση του καλοκαιριού. Υπάρχει και ειδική προσφορά, Αντώνη, που ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου, για λίγες μέρες ακόμη, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Fasuri .com.cy για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ωραίοτατο αυτό, πολύ ωραίο, γιατί έχεις και μεγάλη έκπτωση άμα το ψάξεις λιγάκι. Μπείτε, δείτε.
1: Συμφέρει, συμφέρει.
0: Βέβαια,
1: πάρα
0: συμφέρει.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, νεροτσουλήθρες, καφέδες, δέσματα στα πολύ ωραία εστιατόρια βεβαίως του Fasuri Water Mania Water Park. Διάθεση και Choice FM με hits only μέχρι τη μία.

0: Το προηγούμενο του μεταξύ, το Water, η Στάιλα, μας στήθηκε με το Water, μια κατηγορία μουσικής η οποία ονομάζεται Αμαπιάνο. Dancehall Αμαπιάνο.
1: Μπορεί να το ξαναπείς λίγο, πώς ονομάζεται?
0: Water, Αμαπιάνο.
1: Αμαπιάνο.
0: Ιταλικό
1: είναι αυτό?
0: Όχι. Είναι Αμαπιάνο. Λοιπόν, και είναι και, πώς το λένε, έτσι ωραίο dancehall για χαλαρώνεις κιόλας. Άσχετα που βγήκαν και σε διάφορα remixes. Είναι η Τέιλα βέβαια, η οποία μας στήθηκε με το Water και συνέχεια με το Commissioner, Commissioner στον Choice FM, ο οποίος είναι live από το Φασούρι Water Mania Water Park σήμερα μέχρι τη μία. Τι να κάνουμε τώρα, με ποια τσουλήθρα να ξεκινήσουμε? Ή να πάμε να
1: πρώτα θα πάμε χαλαρό, ένα κουβά.
0: Κουβά ή χαλαρό πρώτα? Να κάνουμε πρώτα, ένα γύρο.
1: Χαλαρό θα κάνουμε με το, όταν τελειώσουμε.
0: Θα βραχούμε κατευθείαν, ρε φίλε, με τη μία έτσι μπαμ.
1: Ναι. Αυτός ο κουβάς ακούσει το καμπανάκι και ξεκίνα. Δίπλα είμαστε ούτως ή άλλως. Εδώ πολλά χρόνια αφήνουμε κάθε καλοκαίρι την παρουσία μας, είτε σαν Choice είτε σαν το αδελφάκι μας στο Click, έτσι, τη Digital 3 τα ραδιόφωνα. Οπότε σας προσκαλούμε και περνάμε και εμείς πολύ ωραία και εσείς ακόμη καλύτερα. Και ειδικά σήμερα, βεβαίως, ημέρα γιορτής του Πατέρα, όπου όλοι οι μπαμπάδες συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους έχουν δωρεάν είσοδο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Βλέπω μία μητέρα με το παιδάκι. Ναι, ο μπαμπάς έρχεται.
0: Καλή κίνηση από το Fasuri Water Mania Water Park για να τιμήσει την ημέρα του μπαμπά σήμερα. Πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, και φυσικά εμείς είμαστε εδώ μέχρι τη μία με Hits Only. Και να θυμίσουμε ότι εντάξει, για το δωρεάν χωροστάθμιο, εσείς το ξέρετε βέβαια, κρεβατάκια, ομπρέλες για όλους τους επισκέπτες και τεράστια ποικιλία φαγητών και ποτών με τα καφεστιατόρια που λειτουργούν. Pirates Cafe Restaurant, Pizza Mania, Sweetland Kiosk, Mini Donuts, Gloria Jeans Coffee, Aloha Bar, Mini Melts. Διαλέγετε και παίρνετε και για εταιρικά πάρτι και για πάρτι γενεθλίων.
1: Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήδη οι πρώτες
0: μυρωδιές
1: από δίπλα μας. Το Pirates είναι δίπλα. Έτσι, ναι. Αυτά, μας άνοιξαν και την όρεξη. Είναι και η ώρα τώρα σιγά σιγά. Αλλά πρώτα είπαμε κουβά, μία τσουλήθρα, ένα καμικάζι. Θα ολοκληρώσουμε με ένα Black Cannon για να μας ανοίξει η όρεξη τελείως. Δηλαδή μέχρι τη μία που θα έχουμε τελειώσει κάνουμε εξόρμηση στο
0: εστιατόριο.
1: Με
0: τη μία. Λοιπόν, βουτιές, σουλίδρες και με πολλή διάθεση ο Choice FM στο Φασούρι Water Mania Water Park. Στείλε μεσό. Choice FM

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. On Sunday, June 28, Cyprus...

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy application Choice FM Cyprus. Και να είναι καλά ο Γκέτα που.
1: Κάνει φωνητικά το αγαπητό Γκέτα.
0: Ναι, ναι, που μα έχει, έχει αναβιώσει με το δικό του τρόπο βέβαια. Κλασικά hits τη δεκαετία 80.
1: Συνεχίζει η αλήθεια είναι και μια πολύ ωραία extra guest εμφάνιση Jennifer Lopez πριν λίγε μέρε. Τέλο πάντων, το συγκεκριμένο του Γκέτα βέβαια.
0: Το Upside Down μου άρεσε πολύ που το έχει κάνει.
1: Το συγκεκριμένο εδώ της Bonnie Tyler, η οποία ήταν και σε μια δύσκολη κατάσταση υγείας πρόσφατα, είναι καλά στην υγεία της, περίπου δηλαδή. Λοιπόν, με τις απόψεις αντίστανται όσον αφορά το original και το remix του David Guetta, διότι είναι για τους πιο παλιούς βέβαια ένας ύμνος, το Total Eclipse of the Heart.
0: Τώρα πια από ό,τι έχεις διαπιστώσει και εσύ δεν έχει παλιοί καινούργοι και τα νέα τα παιδιά όλα τα ξέρουν, τους αρέσουν γιατί...
1: Και αυτό είναι σωστό. Έτσι. Και αυτό είναι το σωστό να τα εκτιμούν. Φτάνει βέβαια οι παραγωγές να είναι χωρίς πολλά μπλιμπλίκια και τέτοια, να είναι με σεβασμό.
0: Με τις νέες τεχνολογικές, τα έχουν μάθει όλα, τα ξέρουν, τα αγαπάνε. Εμείς μια φορά και ένα καιρό, εντάξει, okay. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το χορέψει λόγω αυτό τώρα. Να πάει να πει το έτερο νήμιση τώρα, να τη πει να χορέψουμε together David Guetta. Θα χορέψει το original. Στο slow.
0: Γιατί είναι slow, γι' αυτό.
1: Μπα έτσι.
0: Χορεύεσαι εσύ blues σε καμιά ταράτσα.
1: Και ταράτσες και μεσοπατώματα και υπόγεια. Όπου υπήρχε παρτάκι, βέβαια ήταν μέσα. Είμαστε μέσα και όπου υπάρχει πάρτι και ο Choice FM είναι εκεί.
0: Έτσι, έτσι. Το είναι το πρώτο λοιπόν Summer Live Link εδώ από το Βασούρι Watermania Water Park. Αν τυχόν μπήκατε τώρα στην παρέα, είστε από αυτούς που ξυπνήσανε Κυριακή και καλά κάναν λίγο έτσι αργά. Να, μια πολύ καλή επιλογή. Μπαμπάδες, πάρτε τα παιδιά σας και ελάτε, η είσοδος εδώ είναι δωρεάν.
1: Για τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδάκια τους, να θυμίσουμε για σας που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας ότι η είσοδος είναι δωρεάν για τους dads σήμερα. Λοιπόν, μια ωραία μέρα, καλοκαιρινή, διάθεση, χαμόγελα, πλάτσα μπλούς από εδώ, βλέπεις εδώ, κόσμο, μωρά. Είναι ωραία η κατάσταση, είναι ωραία να βρίσκεσαι σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό εμείς γίνεται... το μεταφέρουμε τώρα προς εσάς και έξω, για να ξέρετε τι ζούμε τώρα.
0: Αυτό βέβαια γίνεται εδώ και 27 συναπτά έτη στο Φασούρι.
1: Με πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες και βραβευμένο με πολλές διεθνείς διακρίσεις. Είμαστε βεβαίως στο ένα και μοναδικό Φασούρι Watermania Water Park. Στη Λεμεσό μετά στο Σταυρίδι, Choice FM.
0: Και Άντωνη 642 έως τη μία για λίγο ακόμη. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: μεταξύ. Τι νομπάτε, εδώ γίνεται πολύ ωραία κατάσταση. Πολύ ωραίες φατσούλες και βεβαίως διάθεση και βουτιές στα πολύ ωραία νερά του Φασούρι Watermania Water Park. Είμαστε παρέα από τις 11 σήμερα. Και η αλήθεια είναι με μουσικές, με hits only, με choice FM, με AOA. Κίνηση, κατάσταση.
1: Και λύσε η ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν το κατάλαβε, ούτε εγώ. Έτσι, άμα περνά καλά. Και όπως είπε κάποτε και ο Γκάλης, νομίζω το είπε, όλα τα ωραία πράγματα τελειώνουν μέχρι να ξαναρχίσουν τα επόμενα.
0: Μπράβο. Νομίζω. Άρα και εμείς περιμένουμε την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ, βεβαίως στην πολύ ωραία φιλοξενία στο Φασούρι Watermania Water Park. Και
1: το live link εμείς θα το ολοκληρώσουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε για την παρέα, αλλά εδώ με τον Άντωνη 642 θα παραμείνουμε βέβαια πλέον για να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Και κουβά και Lazy River να χαλαρώσουμε.
0: Ναι, για μάσα δεν είπες τίποτα όμως και ανησυχώ.
1: Για μάσα.
0: Μάσα.
1: Πεινάς πολύ.
0: Άλλε μόνο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα σου άνοιξε λίγο.
0: Αυτό είναι μετά, είναι μετά. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Χαλαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μένετε εδώ στον Choice FM.
0: Και τη φιλοξενία στο Φασούρι Watermania Water Park. Θυμίζουμε για ακόμα μια φορά ότι οι παπάδες συνοδευόμενοι από τα παιδάκια του σήμερα, η είσοδό του είναι εξασφαλισμένη, είναι δωρεάν. Και μπράβο σε αυτή την κίνηση στο αγαπημένο μας Φασούρι Watermania Water Park. Okay.
1: Εδώ, 27 χρόνια Φασούρι. Λοιπόν, χαιρετάμε.
0: Χαιρετάμε αύριο. Τάσος βεβαίως στην εκπομπή του κανονικά.
1: Άντωνη 642 αμέσως μετά, με Choice 642. Λοιπόν. Είτε το πρωί ο Άντι, μετά είναι η Νατασούλα.
0: Και ο Μάρης απογευματάκι αργά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, στον αγαπημένο σας Choice FM. Θα τα πούμε tomorrow, live από το στούντιο. Σας αφήνουμε.
1: Από τον Άντωνη 642.
0: Εδώ στα βρύδι, πάμε για βουτιές, λέμε. Πάμε.
1: Bye.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου, πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Αγγλία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μία ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνίδια στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Ματρέισερ.
3: Καμικάζι σλάι.
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω.

0: πίτσα, 2 extra large πίτσες και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος στη Λυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή της Λυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. More hits coming up next. On Choice FM.

0: strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλό φουρνό.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

92 and 104.3. It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Δεινόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και σνίκες. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: More hits coming up next.

0: It's coming up next. Choice
1: FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
2: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Μέθο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Λούνις Αλθέα Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανής!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς σας δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Voice FM. Hits only. Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ. Και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers.

0: και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop, Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
2: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 inch, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch με μόνο 299. Για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανής!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
11: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Είναι 5.
15: Oh my god!
16: Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub.
17: Shooters στο

0: Lounge Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ, και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Kali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
1: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.

0: ρίχνει σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 inch, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch με μόνο 299. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotobooths.cy.com or call 7000-9051.
8: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs Get Fat.
1: Shooters στο Nugs Get Fat. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
7: 22 22 10. Kali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
2: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: σκέψεις παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Καλή σε

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: On Sunday, June 28th, Cypress Street.

0: Wake Up Your Weird.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Ήρθε το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second

0: Wisely 18+. Drink responsibly.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: More hits coming up next on Choice FM.

104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Ει, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
3: ματρέισερ,
2: καμικάζι σλάιτ,
3: wet bubble και άλλα.
2: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
3: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
2: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.
4: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.
2: Όπως ίσως και εσύ.
1: Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
3: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση
7: όλοι πάμε Στεφανή.
6: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
8: Βρείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Έχει αγώνα, the Naxxed Pub.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: More hits coming up next on Joyce FM.

0: Coming up next, Choice FM.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Ντερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
0: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου Γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital Free.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
3: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12:00 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Fastforward.com.cy, the future of news, delivered now, exclusively in English, a member of the Digital Tree Group.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3. More hits coming up next.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: I am a glamour, I can't.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.